Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριγέ, το καλοκαίρι, έρωτες, το καλοκαίρι, έρωτες, έρωτες, το καλοκαίρι. Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.

0: μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
1: Έρωτες το καλοκαίρι,
0: στην παραλία, στην Ορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση,
1: έρωτες το καλοκαίρι,
0: μέσα μας ο φόβος του τώρα, μέσα στα μέσα ενημέρωσης, αποκλεισμός.